Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

0: σου πω.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Σπορτ 96,5.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
4: Η καρδιά της Σπορτ μουσικής.
5: Good morning.

0: Ξυπνάς. 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: χαμός 96,5.
1: Ακούστε τι μου λέει, που ερχόταν μέχρι χθες γονεπίστος. Ακούστε τι μου λέει, αυτός θα μας τρελαίνει εντελώς.
0: Η καρδιά της pop μουσικής.
2: Έτσι είμαι, έτσι θέλω. Το μυαλό σε τάξη και η καρδιά.
0: Χτυπά εδώ.
3: Πες μου

0: 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Η ώρα είναι 7.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παλμός 96,5.
10: Αν έρθεις και τη νύχτα μου.
11: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
10: Στο σώμα.
11: Καλή εβδομάδα σε όλους.
10: Και στα δίχτυα.
11: Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 στο πρωινό. Καλημέρα στην πιο ωραία πρωινή παρέα. Τι φανταστική μέρα μας κάνει σήμερα.

καλημέρα στους οδηγούς μας, στους ταξιτζίδες μας, σε όλους όσους έχετε βγει ήδη στον δρόμο πριν καλά-καλά ξυπνήσει αυτή η πόλη. Καλημέρα ρε παιδιά. Να πω χρόνια πολλά στον Αργύρη, στην Ολυμπία, στην Ολυμπιάδα, στον Διοσκουρίδη, στην Αργυρό, στην Ασημίνα. Χρόνια πολλά ρε παιδιά. Και καθώς έχει μπει αυτή η εβδομάδα πάρα πολύ ωραία, καθώς ο καιρός είναι φανταστικός, να σου πω ότι το Viber μου είναι ανοιχτό, 6931-35-70-27. Θέλω να μου στείλεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δει στο δρόμο, για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Τα social μας είναι ανοιχτά, Παλμός 965, σε Facebook, Instagram και TikTok. Στο Instagram μάλιστα κληρώνουμε δύο φανταστικά iPhone, ολοκένουργια 17 Pro, έτοιμα να γίνουν δικά σου. Δεν ξεχνάμε τους απανταχού ακροατές μας. Καλημέρα στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γενιτσά, στο Κυλικής, όπου και αν εκπέμπουμε, καθώς και στα φιλαράκια μου στην Αθήνα και στην Κρήτη, που με ακούν διαδικτυακά μεν, φανατικά δε. Δεν ξέρω ποιος είπε ότι είναι 11 Μαΐου, πάντως εγώ νιώθω σαν 1 Αυγούστου και σε πολύ λίγο σου φέρνω τα πιο hot νέα της πόλης και θα συζητήσουμε τα πάντα που αφορούν το επερχόμενο καλοκαίρι, σουσού, ατέλειωτο, αθλητικά ζώδια, τα πάντα. Φύγαμε μαζί μέχρι τις 11. Φύγαμε.

καθώς έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται μια φανταστική Δευτέρα. Γιατί έφτασε καλοκαίρι, 11 Μαΐου και μοιάζει σαν 11 Ιουλίου. Η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 14, θα φτάσει μέχρι και τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Λιοπύρι, ατελείωτο, δεν μασάμε τίποτα. Ο ήλιος μας φτιάχνει τη διάθεση και τη μέρα. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης, γιατί ωραία μέρα, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ωραία μέρα και για την κίνηση. Βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, αρχικά στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, ήδη στο ύψος του Παπαγεωργίου συναντώνται έτσι κάποιες καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα, κάποιες καθυστερήσεις συναντώνται ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας, συνεχίζονται στο ύψος της Τούμπας, μετά Πηλαία καθαρίζει, θα φτάσετε άνετα στις δουλειές σας. Στο κέντρο της πόλης, Εγνατία, Τσιμισκή, Όλγας, Ρέων, σαν νερό, κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην Κατσιμίδη και στη Δραγούμη που κατεβαίνει γύρω από τα δικαστήρια. Όσοι βρίσκεστε, θα χαμηλώσετε λίγο την ταχύτητά σας, θα δυναμώσετε την ένταση γιατί είστε στον παλμό στους 96.5 με την Αντιγόνη Θεοδωρού, τον άνθρωπό σας. Στην καλύτερη παρέα αυτής της πόλης θα μείνεις μαζί μου μέχρι και τις 11. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για να σου πω έτσι κάποια νέα από την πόλη που είμαι σίγουρη ότι θα θέλεις να μάθεις. Yeah.

0: μετά το μυστικό της Αναστασίας, αφού καλημερίσω την Ιωάννα με την κόρη της που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σταματημένη στην Όλγα γιατί έχει κίνηση. Καλημέρα κοριτσάρες, καλή εβδομάδα. Να περάσουμε σε ένα μυστικό από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι το εξής. Ξέρει κανένας τι κάνεις αν δεις λυκό? Και γιατί ρωτάω? Γιατί μέσα σε όλα τα κουλά που βλέπουμε τελευταία στη Θεσσαλονίκη, τώρα είδαμε και λυκό. Κάμερα ασφαλείας στα μετέωρα κατέγραψε άγριο λύκο να περπατάει αργά μέσα στα στενά της περιοχής, κοντά και πάνω στο άλσος των μετεώρων. Πιθανότατα να ζητούσε τροφή ή διέξοδο προς κάποιο φυσικό περιβάλλον. Και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει και άλλες εμφανίσεις λύκων σε περιοχές όπως το Πανόραμα. Κάτι που δείχνει ότι τα άγρια ζώα πλησιάζουν όλο και περισσότερο τον αστικό ιστό. Ο κλοιός στενεύει, παιδιά μου. Λοιπόν, λύκε, είσαι εδώ είναι η φράση. Αν ξέρει κάποιος τι κάνουμε αν δούμε λύκο, να μου πει στο Viber 6931-3570-27 να πας να πιεις τον καφέ σου και να σου πεταχτεί από το πουθενά ένας λύκος. Τι κάνεις? Μένεις ακίνητος, σταματάς, ξαπλώνεις? Τι γίνεται? Όποιος ξέρει μου στέλνει στο Viber. Και αν νομίζετε όμως ότι μετά το λύκο έχουμε τελειώσει, εννοείται κυκλοφορούν ελεύθερα και αγριογούρουνα. Χτες το βράδυ έκανε τη βραδινή του βόλτα στην κάτω Ηλιούπολη. Το περιστατικό καταγράφηκε με το αγριογούρνο να περνά κυριολεκτικά δίπλα από περαστικούς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι οποίοι περαστικοί το κοιτούσαν απορριμμένοι και προφανώς και λίγο φοβισμένοι. Το βίντεο έχει γίνει viral σε όλη την Ελλάδα και κάπως έτσι η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει να μοιάζει με ντοκιμαντέρ του National Geographic. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Με λύκους, με αγριογούρνα, εμείς θα βρούμε το δρόμο μας. Προς το παρόν, Γιώργος Σαμπάνης και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση φυσικά, που αλλού στον Παλμό στους 96 και 5.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
1: το βάλε!
2: Και πάμε να περάσουμε που αλλού στην αθλητική σας ενημέρωση. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε έντονη αθλητική δράση και πρέπει να ξεκινήσουμε φυσικά από το ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 μέσα στην ΟΠΑΠ Αρίνα, μέσα σε ένα απίστευτο μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια για όποιον τον είδε, με γκολ στις καθυστερήσεις. Και έτσι έφερε ένα απίστευτο ξέσπασμα σε ολόκληρη την ΟΠΑΠ Αρίνα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ήταν η καλύτερη ομάδα και δικαίως κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και θα περάσουμε στο μπασκετάκι, γιατί έχουμε αρκετούς μπασκετόφιλους στην παρέα. Και εκεί έχουμε ένα θρίλερ για όσους βλέπετε EuroLeague, που είστε και πολλοί. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, μετά το 2-0 που είχε κάνει εκτός έδρας απέναντι στην Βαλένθια, είδε τη σειρά του να ισοφαρίζεται σε 2-2 μέσα στο ΆΚΑ. Και πλέον όλα θα κρυθούν σε ένα πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Το μεγάλο Game 5 θα γίνει 13 Μαΐου, δηλαδή την Τετάρτη, στην Βαλένθια, και ουσιαστικά μιλάμε για έναν τελικό πρόκρισης στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς το Final Four διεξάγεται στην έδρα του. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη περάσει και όλοι ανυπομονούμε να δούμε μα τι θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Και εννοείται θα κλείσουμε με ένα νέο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί ήρθε ένα δημοσίευμα που έχει ξεσηκώσει τους πάντες. Σέρβικα μέσα παρουσιάζουν τον ΠΑΟΚ ως το πρώτο φαβορί για wildcard συμμετοχής στην EuroLeague της επόμενης σεζόν. Αν συμβεί αυτό, τότε η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει τρίτη ομάδα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και το παλατάκι να ζήσει ξανά ένδοξες στιγμές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τι να πω, μακάρι να συμβεί αυτό. Τώρα θα περάσω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω με Eurovision, με Ακύλα, γιατί έχουμε μπει για τα καλά στους ρυθμούς του ημιτελικού. Εμείς θα είμαστε στον πρώτο ημιτελικό, θα σας τα πω όμως όλα σε πάρα πολύ λίγο. Δεν φεύγει κανένας, μένεις εδώ μαζί μου.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω,
4: μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ!
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
14: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
15: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
16: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
15: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
16: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
15: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
16: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
15: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
16: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
15: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο θα περάσουμε στον Ακύλα. Πριν όμως να πούμε ότι είστε στο πρωινό στον Παλμό στους 96.5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι εβδομάδα είναι αυτή? Εβδομάδα Eurovision, καθώς κινούμαστε σε ρυθμούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής μουσικής διοργάνωσης. Ο ημιτελικός που θα συμμετέχει η Ελλάδα είναι την Τρίτη, αύριο δηλαδή, και ο Ακύλας μας εμφανίζεται τέταρτος, ενώ την Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός, εκεί όπου θα δούμε την Κύπρο με το τραγούδι «Ζάλα». Το έχετε ακούσει, υπέροχο και αυτό, και το φέρτο του Ακύλα. Πριν λίγες ώρες, χθες το βράδυ δηλαδή, ο Ακύλας έκανε την εμφάνισή του στο Τουρκουάζ Χαλί με το σιρτάκι του Ζορμπά. Εξαιρετική εμφάνιση, εξαιρετική παρουσία. Και να πούμε ότι η εμφάνισή του στο stage αποτελεί και αντλεί έμπνευση από ένα video game. Το performance του το έχετε δει? Λοιπόν, ο Ακύλας θα περάσει από τρεις πίστες κατά τη διάρκεια του τραγουδιού και της εμφάνισής του πάνω στο παιχνίδι. Πίστες που αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικούς κόσμους. Η πρώτη πίστα που θα περνάει θα έχει αναφορές από την αρχαία Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα περάσει στη δεύτερη που θα παραπέμπει στην ελληνική παράδοση και θα τελειώσει με την τρίτη που θα σχετίζεται με την Ελλάδα του σήμερα, δηλαδή από την αρχαιότητα στην παράδοση και στο σήμερα. Στο τέλος του τραγουδιού, ο Ακύλας εμφανίζεται με το πατίνι να διασχίζει όλη τη σκηνή, και σε αυτό το σημείο να πούμε καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία στην Κύπρο, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Είναι πάρα πολύ ψηλά στα προγνωστικά, είναι εξαιρετικός. Ευχόμαστε να σκίσει, εννοείται να περάσει τον τελικό. Τώρα σου φέρνω Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και είσαι στον Παλμό 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε κάποια νέα από την πόλη μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Λαγκαδά, οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τη διακοπή νερού, γιατί σήμερα έχουμε διακοπή νερού στον Λαγκαδά από τις 9 το πρωί, η οποία θα κρατήσει έως και τη 1 το μεσημέρι. Περιοχές που θα επηρεαστούν από αυτή τη διακοπή είναι ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο, λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Όταν επανέλθει το νερό, να ξέρετε, θα είναι λίγο θολό, αφήστε το να τρέξει τα γνωστά μας. Και λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα νέο επίσης για το μετρό. Πέρα του ότι στο τέλος του μήνα, να ξέρετε πως κλείνει για 15 μέρες, προκειμένου να μπούμε στην τελική ευθεία για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, να πούμε ότι από την Δευτέρα 18 του Μαΐου, το πρώτο δρομολόγιο του μετρό θα ξεκινά πλέον στις 5 και 4 το πρωί, αντί για τις 5.30 που ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή. Στόχος: να εξυπηρετούνται καλύτερα όσοι προλαβαίνουν τα πρωινά τρένα για Αθήνα και Λάρισα από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτά ήταν τα νέα της πόλης. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για ένα healthy tip, για μια νέα έρευνα σχετικά με το αλάτι, γιατί οι Έλληνες τρώνε πάρα πολύ αλάτι και δεν είναι καθόλου καλό για τη μνήμη τους. Τώρα όμως σου φέρνω Άννα Βύση, Αιγαίο, ένα τραγούδι που θυμίζει αν μη τι άλλο καλοκαίρι, που μας βάζει με τον καλύτερο τρόπο στην πιο λαμπερή περίοδο της ζωής μας, το καλοκαίρι.

0: παράξενο με εμάς είναι πως ό,τι δεν μας κάνει καλό μας αρέσει. Πάντα συμβαίνει αυτό. Και θα περάσουμε στο healthy tip της ημέρας. Ποιοι από εσάς τρώτε αλατάκι? Γιατί έχουμε μια νέα έρευνα σχετικά με το αλάτι. Πέρα το ότι οι Έλληνες καταναλώνουμε αρκετά μεγάλο ποσοστό αλατιού στην καθημερινότητά μας, προσθέτουμε σε όλα μας τα φαγητά. Ας μη γελιόμαστε. Και πάμε στην έρευνα, η οποία έδειξε ότι το πολύ αλάτι δεν επηρεάζει μόνο την πίεση, αλλά και τη μνήμη μας. Συγκεκριμένα, η υπερβολική κατανάλωση αλατιού συνδέεται με πιο γρήγορη φθορά της μνήμης, ειδικά στους άντρες. Καλημέρα τα παιδιά μου, τι κάνετε? Μου τρώτε αλατάκι και να ξέρετε ότι η μνήμη σας φθήρεται. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες παρακολούθησαν πάνω από 1200 άτομα για 6 ολόκληρα χρόνια και είδαν ότι όσοι κατανάλωναν πολύ νάτριο είχαν πιο γρήγορη έκπτωση της λεγόμενης επεισοδιακής μνήμης. Ποια είναι αυτή? Η μνήμη που μας βοηθάει να θυμόμαστε καθημερινά γεγονότα και προσωπικές στιγμές. Πού παρκάραμε το αμάξι μας, για παράδειγμα. Μου ξεχνάτε και φταίει το αλάτι. Το μάθαμε και αυτό. Πρέπει να μειώσουμε το αλάτι από την καθημερινότητά μας. Οι ειδικοί λένε μάλιστα ότι η ισορροπημένη διατροφή και η μείωση του υπερβολικού αλατιού ίσως βοηθούν. Τι ίσως, σίγουρα βοηθούν στη διατήρηση καλύτερης εγκεφαλικής λειτουργίας όσο μεγαλώνουμε και φυσικά της μνήμης. Ηθικό δίδαγμα της ημέρας, περιορίζουμε κυρίες και κύριοι το αλάτι. Έρχομαι με διαφημίσεις και επιστρέφουμε άλλα πραγματάκια που έγιναν μέσα στο σοκό, με ζώδια, με την καλημέρα μου, με την εξαιρετική μου διάθεση, το φωτεινό μου χαμόγελο, γιατί είμαι εδώ να σας φτιάχνω τη μέρα την κάθε μέρα.
1: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 9.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτα! Τίποτα!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
7: Παλμός 96,5.

7 λεπτά μετά τις 9. Είστε στην καλύτερη παρέα στο Βαλμό στους 96 και 5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, ρε παιδιά. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να πω την καλημέρα μου στο Στράτο, στον Κυριάκο, στον Άρη, στην Αθανασία, στον Βασίλη. Σε όλους όσους έσπευσαν να μου στείλουν την καλημέρα τους στο Viber του σταθμού. Όσοι μας ακούτε τώρα, να σας πω ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς. Πήγαμε προς ολοταχώς προς το καλοκαίρι. Ποιος λέει ότι είναι 11 Μαΐου. Είμαστε μάλλον 11 Ιουλίου. Με αυτό το vibe θα μπούμε και στην υπόλοιπη εκπομπή μας. Και με αυτό το vibe θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης, όπου συναντάμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό, λίγες για την ώρα, και ειδικά στα διορεύματα στο ύψος της Τούμπας θα χαμηλώσετε λίγες ταχύτητες. Θα πάμε προς το κέντρο της πόλης, όπου στην Κατσιμίδη αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο φορτωμένα, το ίδιο και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και στην Όλγας, ενώ Τσιμισκή και Εγνατία, όσοι από τους ακροατές μας βρίσκεστε, να σας πω ότι κυλάνε τα πράγματα εξαιρετικά. Μη μου μιλάτε για καλοκαίρια. Όσοι βρίσκεστε εκεί γύρω από τα δικαστήρια, ετοιμαστείτε λίγο να κάνετε κάποια υπομονή, καθώς και όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης χρησιμοποιώντας την Λαγκαδά, ετοιμαστείτε για λίγη υπομονή. Μένετε μαζί μου μέχρι και τις 11. Σου φέρνω ζώδια, σου φέρνω νέα για τον Χανταϊό, σου φέρνω έρευνα, σου φέρνω τα πιο hot νέα της χώρας και της πόλης, που αλλού εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

Και μιας που έτσι πήγαμε να γλιτώσουμε από τον κορονοϊό, δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι, ήρθε ο Χανταϊός φυσικά. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε Χανταϊό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη από το γνωστό σε όλους Κουραζιερόπλιο που έγινε το χάος με το Χανταϊό, όπου εντοπίστηκαν αυτά τα κρούσματα. Ο άνδρας, ο Έλληνας, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός, όμως έρχεται στην Ελλάδα, θα μεταφερθεί με ειδική πτήση, θα μπει προληπτικά σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Τικών. Βρε καλώς τα παιδιά, άντε πάλι. Και τι είναι ο Χανταϊός, για όσους δεν ξέρετε, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει μάθει την είδηση, αλλά θα πούμε. Πρόκειται για έναν ιό που συνδέεται κυρίως με τα τροκτικά και μεταδίδεται συνήθως μέσω των ούρων, των περιτομάτων ή του σάλιου μολυσμένων ποντικιών. Κυρίως όταν αυτά μεταφέρονται στον αέρα. Οπότε τώρα που θα μπείτε στα εξοχικά σας, βάλτε και μια μάσκα καλού κακού, μην έχουμε πάλι Χανταϊό και ζήσουμε εποχές 2020. Οι ειδικοί πάντως, για να ηρεμήσω έτσι τα πνεύματα, τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή φόβος για νέα πανδημία. Το συγκεκριμένο στέλεχος που εξετάζεται είναι σπάνιο και οι υγειονομικές αρχές εφαρμόζουν ήδη πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Είναι πλήρως οργανωμένοι όλοι. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας προς το παρόν. Θα δούμε, ας πούμε, ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Σας φέρνω τώρα ευθύς αμέσως Θοδωρή Φέρη και Τέρμα και θα περάσουμε σε ένα νέο για τις ταυτότητες. Πρέπει όλοι να έχουμε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι. Δεν φεύγεται κανείς. Μένετε μαζί μου μέχρι και τις 11.

όπου και να πάτε, δεν θα πάτε, γιατί αν δεν βγάλετε ταυτότητα, νέα ταυτότητα μέχρι το καλοκαίρι του 2026, δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Από τις 3 Αυγούστου 2026, οι παλιές μπλε, γνωστές σε όλους μας ταυτότητες, ουσιαστικά μπαίνουν στο τέλος εποχής τους, γιατί δεν πληρούν πλέον τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με την παλιά ταυτότητα. Θα χρειαζόμαστε είτε νέα ταυτότητα είτε διαβατήριο για όσους από εσάς έχετε. Και οι νέες ταυτότητες, ο λόγος είναι ότι οι νέες ταυτότητες έχουν σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ηλεκτρονική ταυτοποίηση, γι' αυτό καθίσταται απαραίτητη η ανάγκη αλλαγής τους. Μέχρι στιγμής και προς το παρόν, η παλιά ταυτότητα εξακολουθεί να ισχύει για αρκετές καθημερινές συναλλαγές μέσα στην Ελλάδα. Το μεγάλο θέμα και πρόβλημα θα έχετε όταν θελήσετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, οπότε θα πρέπει να προχωρήσετε στην αντικατάστασή της. Άρα το μήνυμα των αρχών είναι ξεκάθαρο, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή, τα ραντεβού αργούν να προγραμματιστούν, προγραμματίστε σιγά σιγά την αλλαγή της ταυτότητάς σας. Προς το παρόν σας φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό, πόσο σε θέλω, επιστρέφω φυσικά με τα ζώδια μου, δεν φεύγει κανένας.

0: 30 λεπτά μετά τις 9 και τι ώρα είναι? Ώρα για ζώδια με καλοκαιρινό mood. Έτσι ακριβώς. Τι έχουμε αυτή την εβδομάδα? Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Ένταση, ξεκαθαρίσματα, αλλά και ευκαιρίες για restart. Προσοχή σε υπερβολές, νεύρα και κυρίως προσοχή στις παρορμητικές σας αντιδράσεις. Όμως πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα ξεκινήσουμε με τα κρυαράκια μας. Η μέρα σας θέλει αποφασιστικούς, αλλά όχι βιαστικούς. Στα επαγγελματικά σας μπορεί να ανοίξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ή πρόταση, αρκεί να ακούσετε πριν αντιδράσετε. Ενώ στα προσωπικά σας, πείτε ξεκάθαρα τι θέλετε. Ταυράκια μου, μήνα σας. Ιδανική μέρα για να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας, τις υποχρεώσεις σας και τις εκκρεμότητές σας. Κάποιο άτομο μπορεί να σας δείξει έμπρακτα ότι σας στηρίζει. Μην το αγνοήσετε. Περνάμε στους διδύμους, αγαπημένο ζώδιο, γκούχου γκούχου. Η επικοινωνία σας σήμερα είναι το δυνατό σας χαρτί. Νέες γνωριμίες θα γίνουν, επαφές, ακόμα και ένα μήνυμα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεσή σας, το νου σας. Για να περάσουμε στα καρκινάκια μου, αγαπημένοι drama kings και queens, πρέπει να ακούσετε περισσότερο τον εαυτό σας και να φροντίσετε την ψυχολογία σας, ενώ στα προσωπικά σας χρειάζεστε περισσότερη ηρεμία και λιγότερη υπερανάλυση. Λιονταράκια μου, το καλύτερο ζώδιο φυσικά του αστρολογικού χάρτη, το ζώδιο μου. Λιονταράκια μου, η δημιουργικότητα και η ενέργειά μας ανεβαίνουν, άλλωστε λένε ότι είναι και η χρονιά μας. Είναι ευκαιρία να κάνουμε σήμερα ένα restart σε κάτι που έχουμε αφήσει πίσω, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, ξέρουμε εμείς. Και θα κλείσω το part 1 με τους Παρθένους. Είναι πολύ καλή μέρα για τους Παρθένους, για την οργάνωσή τους, το πρόγραμμα και τα ξεκαθαρίσματά τους. Αν κινηθείτε σωστά, Παρθενάκια μου, μπορείτε να προλάβετε λάθη και εντάσεις. Μην προσπαθείτε σε προσωπικό επίπεδο να ελέγξετε τα πάντα και τους πάντες. Τι σας ζητάω τώρα? Να σας ρωτήσω και άμα αναπνέετε, ρε παιδιά, και αυτό ήταν το part 1 από τα ζώδια μου. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για το part 2, για τους ζυγούς, τους σκορπιούς, τοξότητες, εγώκερους, υδροχώους, τους ηχθείς, δεν φεύγει κανένας.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δεν έχει φύγει κανείς γιατί είναι η ώρα για το παρτού. Ζώδια εννοείται και που είχαμε μείνει στους ζυγούς. Λοιπόν, εντάσεις σήμερα, πολλές και ξεκαθαρίσματα. Ζυγή μου, η μέρα σας βοηθάει για κοινωνικές επαφές, νέες ιδέες και όμορφες συζητήσεις. Κάποιος μπορεί να σας δώσει μια σημαντική συμβουλή, ίσως πρέπει να την ακούσετε. Μην λέτε ναι σε όλους, μόνο και μόνο για να μην υπάρξει κάποια ένσταση. Το νου σας. Για να περάσω στους σκορπιούς, σκορπιοί μου, σήμερα μπορείτε να κάνετε σημαντικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες. Πρέπει να ακούσετε τη διέστησή σας, γιατί δύσκολα θα πέσει έξω, να ξέρετε. Έτσι με τέτοιο mood. Τραγουδάρα. Τοξότες μου, η μέρα σας θέλει σε κίνηση, βόλτες, νέες εικόνες, συζητήσεις και αλλαγή παραστάσεων θα σας κάνουν καλό, ενώ δεν πρέπει να παίρνετε βιαστικές αποφάσεις πάνω στα νεύρα σας. Θα κάνετε λάθη, να ξέρετε. Εγώ καιρή, εστιάστε στη δουλειά σας, στα επαγγελματικά σας, στους στόχους και στις πρακτικές λύσεις και προφανώς όχι στα προβλήματα. Κάτι που σας άγχωνε μπορεί να αρχίσει να ξεκαθαρίζεται, ενώ πρέπει να σταματήσετε να κουβαλάτε μόνο σας τα προβλήματα των άλλων. Για να προχωρήσουμε με τους υδροχόους, νέες ιδέες και δημιουργική διάθεση φέρνουν ευκαιρίες. Κάποιο άτομο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις αλλιώς μια κατάσταση. Πρέπει να σταματήσετε να απομακρύνεστε από ανθρώπους που πραγματικά σας στηρίζουν. Είναι άδικο, δεν νομίζετε? Και θα κλείσω τη σημερινή πρόβλεψη με τα ψαράκια μου, φυσικά με τους ηχθείς μου. Η διέστησή σας σήμερα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πρέπει να ακούσετε το ενστικτό σας και να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας να ηρεμήσει. Μην εξειδανικεύετε καταστάσεις γιατί το κάνετε και μην εξειδανικεύετε ανθρώπους που σας έχουν ήδη δείξει ποιοι είναι. Αυτή ήταν η σημερινή μας πρόβλεψη, αυτό ήταν το σημερινό μας σχόλιο και έτσι μια γενική πρόβλεψη είναι ότι η Δευτέρα θέλει καθαρό μυαλό, λιγότερο δράμα και περισσότερη ουσία. Ό,τι είναι αληθινό, να ξέρετε, θα μείνει. Ό,τι σας κουράζει, σας ενοχλεί, δεν σας κάνει καλό, σιγά σιγά απομακρύνετε το. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με δωράρα τον καφέ, το ρόφημα της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι, σημειώστε το Viber του σταθμού για να δηλώσετε σε πολύ λίγο συμμετοχή στο παιχνίδι μας. 6931 35 70 27. Επιστρέφω με το δώρο για να δούμε ποιος θα το κερδίσει.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 96,5.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά; Είμαστε έτοιμοι.

έχουμε επιστρέψει. Αντιγόνη Θεοδόρη στο μικρόφωνο, είσαι στον βαλμό στου 96 και 5. Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε, τι κάνουμε. Τι εξαιρετική μέρα, τι εξαιρετική διάθεση, τι εξαιρετική ευκαιρία να μπούμε δυναμικά για το καλοκαίρι. Και τώρα ήρθε η ώρα του δώρου μας που σας υποσχέθηκα. Ελπίζω να έχετε σημειώσει το Viber. Για όσους δεν το έκαναν, θα το ξαναπώ. 6931 35 70 27. Ένας τυχερός, παύλα γρήγορος, θα κερδίσει δωρεάν ρόφημα της επιλογής του για μία εβδομάδα από το Hack Cafe στην Καμάρα Δημητρίου Γούναρη 47. Ένα πάρα πολύ όμορφο καφέ με snacks και πρωινό για όλη την ημέρα. Και ο πιο γρήγορος, ο οποίος θα πει σωστά το επόμενο τραγούδι, το όνομά του και ποιος το τραγουδάει, θα κερδίσει τον καφέ του, το ρόφημα της επιλογής του για μια εβδομάδα. Έχουμε και λέμε Viber 6931 35 70 27. Και τώρα θα βάλω το τραγούδι. Όποιος το βρει πρώτος στο Viber και μου στείλει τη σωστή απάντηση, θα κερδίσει το ρόφημα της επιλογής του από το Hack Cafe Δημητρίου Γούναρη 47. Λοιπόν, βάζω το τραγούδι, είμαστε έτοιμοι? Είμαστε πανέτοιμοι. Είναι πολύ εύκολο. Πανεύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Ύμνος.

Και έχουμε νικήτρια. Νικήτρια Χριστίνα. Συγχαρητήρια, το βρήκες. Παραδόθηκα σε σένα. Ήτανε πανεύκολο, Νατάσα Θεοδωρίδου. Πανεύκολο. Λοιπόν, κέρδισες μία εβδομάδα το ρόφημα της επιλογής σου από το Hack Cafe Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Ένα υπέροχο καφέ σποτ με σνακς και πρωινό για όλη τη μέρα. Πάντα έτσι τόσο γρήγορη, τόσο ικανή. Συγχαρητήρια, Χριστίνα, θα επικοινωνήσουμε από το σταθμό για να σου πούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις με πωλήσου σου, με πολλά tips, με όλα όσα συνέβησαν το Σαββατοκυριακό, με όλα όσα θα συμβούν στην εβδομάδα. Αντιγόνη Θεοδόρου σας μιλάει, είστε στον Παλμό στους 96 και 5, στην καλύτερη παρέα αυτής της πόλης και είμαι η αποκλειστική υπεύθυνη για να σου φτιάχνω τη μέρα, την κάθε μέρα. Γιώργος Μαζονάκης τώρα. Με λένε Γιώργο. Δεν με λένε Γιώργο, αλλά έχουμε πολλούς Γιώργους. Καλημέρα, ρε παιδιά.

0: η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
11: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
12: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
13: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Παλμός 96,5.

Θοδωρής Φέρης και είπε σε ένα τραγούδι που θα παίξει πάρα πολύ το καλοκαίρι και εσείς στο Βαλμό Συνεντέξ και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Καλημέρα ρε παιδιά, είπαμε. Θα την πούμε και τώρα. Λοιπόν, η μέρα είναι εξαιρετική, η διάθεσή μας είναι ακόμα καλύτερη και οι ευκαιρίες να χαμογελάμε πάμπολες. Θεσσαλονίκη ακούς, μας ακούς. Καλημέρα στους απανταχού ακροατές μας στην Έδεσα, στα Γεντσά, στο Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε. Τρίτο 60 λεπτό αυτής της εκπομπής. Καθημερινά είμαστε παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11 εδώ στον Παλμό και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης. Σας φέρνω εξαιρετικά νέα. Ο Μιχάλης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Τσιμισκή και είναι κολλημένος. Είναι ο μόνος δρόμος που αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι αρκετά φορτωμένος. Κάτι έχει γίνει. Μιχάλη μου, πιες μια γουλίτσα καφέ. Είσαι στην καλύτερη παρέα. Δυνάμωσε την ένταση, κορμί και αλάτι. Όσον αφορά στους υπόλοιπους δρόμους αυτής της πόλης, αφενός μεν στον περιφερειακό τα πράγματα είναι εξαιρετικά, κατά πράσινα και τα δύο ρεύματα. Πολύ καλά, Κατσιμίδη ρέει σαν νερό, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Όλγας εξαιρετικά, Εγνατή ακόμα πιο εξαιρετικά, Δραγούμη μια χαρά, Νίκης πεντακάθαρη. Γύρω από τα δικαστήρια κάποιες σύντομες καθυστερήσεις και Λαγκαδά επίσης πεντακάθαρη. Βέβαια, Θεσσαλονικάρα οδεύουμε προς το καλοκαίρι, 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Εμείς μένουμε παρέα μέχρι και τις 11, σου φέρνω μια έρευνα που σίγουρα θέλεις να μάθεις, healthy tips, κάποιες συμβουλές που μου έχεις ρωτήσει και ήρθε η ώρα να στα απαντήσω. Αντιγόνη Θεοδόρου μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11, τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω.

παράξενο παιδί και το παράξενο είναι ότι παιδιά δεν γεννιούνται στην Ελλάδα. Μια νέα έρευνα ήρθε να μας αναστατώσει, γιατί το 2060 η Ελλάδα θα θυμίζει μια χώρα με ηλικιωμένους. Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα που διεξήχθησε, μέχρι το 2060 οι Έλληνες θα είμαστε περίπου όσοι ήμασταν τη δεκαετία του 60. Αλλά, το αλλά είναι ότι θα είμαστε με πολύ μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Οι θάνατοι είναι και θα είναι πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις. Οι νέοι που μπορούν να κάνουν παιδιά μειώνονται συνεχώς και λογικό θα πω εγώ. Η Ελλάδα γερνάει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το 1951, άλλο ένα fact που αξίζει να σημειωθεί, η άνω των 65 ήταν μόλις το 6,8% του πληθυσμού και σήμερα είναι το 23,5%. Ένα στους 5 είναι άνω των 65 στην Ελλάδα. Το πιο σοκαριστικό είναι ότι το 1960 αντιστοιχούσαν περίπου 10 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο άνω των 65 ετών. Σήμερα 3 εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε κάθε συνταξιούχο άνω των 65 ετών. Τι νέα είναι αυτά? Προφανώς ο κόσμος δεν γεννάει, είναι όλες οι συνθήκες αντίξωες και καθόλου ευνοϊκές για να προχωρήσει ένα ζευγάρι στο να τεκνοποιήσει. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Νέες γνωριμίες πρέπει να κάνουμε, να ατενίσουμε τη ζωή με ένα καλύτερο μάτι. Στα Βέντο και Ζόζεφιν, πριν σε γνωρίσω, μπας και κάνουμε καμιά νέα γνωριμία, τι λέτε? Θα κάνουμε.

κακώς κείμενα και ο λόγος που η υπογεννητικότητα σε αυτή τη χώρα αυξάνεται και θα αυξάνεται είναι ο εξής. Όλο και περισσότερες γυναίκες κάνουν πρόταση γάμου σε άντρες. Τι να πω τώρα εγώ σε αυτό. Και αυτό το αλλάξαμε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι το να κάνει μια γυναίκα πρόταση κάποτε φάνταζε σχεδόν περίεργο, σχεδόν αδύνατο. Σήμερα όμως είναι απόλυτα φυσιολογικό. Στα περισσότερα ετερόφιλα ζευγάρια, σε ένα μεγάλο βαθμό, η γυναίκα είναι αυτή που κάνει το βήμα της πρότασης γάμου. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο κόσμος γίνεται πιο ανοιχτός στην ιδέα ότι δεν υπάρχει πλέον αντρικός ρόλος στην πρόταση γάμου και μπορεί και η γυναίκα να κάνει αυτό το βήμα στον έρωτα, στη σχέση και να ζητήσει από τον σύντροφό της να την παντρευτεί. Τι να πω εγώ γι' αυτό. Τα κορίτσια που με ακούνε, οι γυναίκες, θα κάνατε ποτέ πρόταση γάμου στον σύντροφό σας? Εμένα μου ακούγεται ακραίο. Θεωρείτε ότι πρέπει παραδοσιακά η πρόταση γάμου να γίνεται από τον άντρα? Και καθώς οι αντρικές αρμοδιότητες περνάνε στα χέρια της γυναίκας, δεν αναρωτιόμαστε γιατί η υπογεννητικότητα σε αυτήν την χώρα αυξάνεται και θα αυξάνεται και το 2060 θα είμαστε όλοι γερόντια. Δεν θα υπάρχει νέος για νέο. Δεν πειράζει, ο παππούς είναι αλλιώς. Εμείς μένουμε μαζί. Έρχεται Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο και γυρνάω με μια έρευνα για τα ταξίδια.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ Κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
4: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
7: Επιστρέψαμε εδώ 34 λεπτά μετά τις 10. Αντιγόνη Θεοδόρη στο μικρόφωνο, είστε στον Παλμό στους 96,5. Τι φανταστική μέρα και σήμερα. Μία νέα έρευνα που σας φέρνω σίγουρα σας βολεύει. Και τι λέει αυτή? Λέει το εξής: οι άνθρωποι χρειάζονται διακοπές τουλάχιστον κάθε 2 μήνες, προκειμένου να μειώσουν το στρες της δουλειάς και να είναι αποδοτικοί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο παλιός μύθος διακοπές το καλοκαίρι 15 μέρες συνεχόμενες έχει πια καταρρεύσει. Πλέον αυτό που είναι περισσότερο αποδοτικό για τους εργαζομένους είναι τα μικρά και συχνά breaks. Η έρευνα έδειξε ότι τα breaks αυτά βοηθούν σημαντικά στη μείωση του στρες, γιατί όταν δουλεύεις έτσι συνεχόμενα καθημερινά χωρίς πραγματική ξεκούραση, το σώμα και το μυαλό έρχονται και πηγαίνουν σε ένα burnout, κούραση, νεύρα, αϊπνίες, έλλειψη συγκέντρωσης. Οπότε εσείς τι λέτε? Κατά τη δική μου γνώμη, χρειάζομαι διακοπές μία φορά το μήνα, μία απόδραση, είτε είναι κάπου εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, είτε κάπου πιο μακριά. Εγώ ήμουν στην Κρήτη αυτό το σουκού και πέρασα εξαιρετικά και νομίζω πως επιβεβαιώνω αυτή την έρευνα. Κορμί και αλάτι, και έκανα και την πρώτη μου βουτιά. Εσείς θέλω να μου γράψετε αυτή τη στιγμή στο Viber στο 6931-35-70-27 κάθε πότε έχετε την ανάγκη ξεκούρασης, να πηγαίνετε κάπου ρε αδερφέ, από δίπλα, από ένα μπάνιο, από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ή προτιμάτε μια και καλή το καλοκαίρι όλες τις διακοπές σας μαζεμένες. Τώρα όμως να βρούμε εδώ έναν υπεύθυνο. να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί έρχεται το Κατερινάκι ηλιόλου με τον οδοστρωτήρα της, τον λογαριασμό της. Πού αλλού, στον Παλμό, στους 96 και 5. Αυτή είναι...

Τι γίνεται σε αυτή την πόλη, τι γίνεται, πώς πάμε από άποψη κίνησης. Τα πράγματα σήμερα για άλλη μια μέρα είναι πολύ καλύτερα. Καταπράσινος ο περιφερειακός, Εγνατία καταπράσινη Όλγας Ρέης σαν νερό, Κωνσταντίνου Καραμανλή το ίδιο, προβλήματα μόνο στη Τσιμισκή και τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και τα φιλιά μου σε όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην Τσιμισκή. Μια γουλίτσα καφέ, μια ανάσα. Ακούτε Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Εδώ είμαστε παρέα, λίγη υπομονή και όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή γύρω από τα δικαστήρια, θα χαμηλώσετε λίγο ταχύτητες, φορτωμένη είναι κάπως και η Λαγκαδά. Χτες ήταν η γιορτή της μητέρας, λοιπόν, πώς το γιορτάσατε, με τη μαμά σας, χωρίς τη μαμά σας? Εγώ της έστειλα λουλούδια της γλυκιάς μου, βέβαια είχαμε ένα καυγαδάκι το πρωί. Εντάξει, Ελληνίδα μάνα, η απόλυτη χειριστική προσωπικότητα. Σας αγαπάμε μανούλες. Τα φιλιά μου στις μανούλες, είστε υπέροχες. Είστε ο λόγος που υπάρχουμε σήμερα. Είστε καλύτερες, ρε παιδί μου. Καμιά φορά από μακριά και αγαπημένοι πρέπει να είμαστε με τις μανούλες μας. Τι λέτε? Η Άννα Βύση αυτό λέει πάντως. Και εγώ θα επιστρέψω με ένα story από χθες το πρωί με τη μαμά μου. Θέλετε πολύ να ακούσετε.

είμαστε εδώ παρέα και πάμε να περάσουμε στο θέμα Ελληνίδα μάνα. Με παίρνει χθες η μάνα μου τηλέφωνο να με κράξει για το αυτοκίνητο. Τι χάλια είναι αυτά, μου λέει. Με έκανε ξεσκονόπανο. Όπα, όπα, όπα, της λέω. Άραξε ρε μάνα λίγο, πού να προλάβω. Πώς προλάβαινα εγώ δηλαδή, μου λέει. Δούλευα, σπίτι, όλα λέει, σας φροντίζω, σας κάνω. Είμαι στην Κρήτη, της λέω. Μάνα, άραξε, μη με πρίζεις. Και εκεί που της λέω, εντάξει, θα το κλείσω τώρα, θα το κάνω αύριο. Ποιος τα έμαθε αυτά, μου λέει. Θα μπει κανένας άνθρωπος στο αμάξι σου και θα νομίζει ότι είμαστε χυμαδιό εδώ μέσα. Αρουραίοι θα βγουν στο αμάξι σου. Μάνα, της λέω, καμιά επιθεώρηση περιμένω από το Υπουργείο. Και μετά αλλάζει θέμα, γιατί αγρίεψα. Πότε θα γυρίσεις, μου λέει. Το βράδυ, της λέω. Μπαμπά, σου λείψα. Τι θα φας, μου λέει. Έφαγα, της λέω. Όταν είσαι αλλού, όλο βλακίσκεις να τρως, μόνο σε μένα κάνεις δίαιτα. Μάνα, της λέω, άραξε λίγο, μας έχεις πρίξει. Και της το κλείνω, μετά αγκαλιά σφιλιά, γιορτή της μητέρας, αγαπημένη μανούλα, η τοξική, χειριστική, αγαπημένη Ελληνίδα μάνα, που όλοι λατρέψαμε και χωρίς αυτή τι θα ήμασταν, ένα τίποτα. Γιατί η Ελληνίδα μάνα έχει τρία μόνιμα άγχη. Ανέφαγες, αντίθηκες και τι θα πει ο κόσμος. Ως γνωστόν, τι θα πει αυτός ο κόσμος, τι μας νοιάζει, τι θα πει ο κόσμος. Ούτε μας νοιάζει. Και αρουραίοι να βγούνε, χανταϊός μόνο μην έρθει. Αντώνη Ρέμο σου φέρνω, έχω εσένα, έχω εσάς. Επιστρέφω για να κλείσω και τη σημερινή μας εκπομπή με τέτοιο κέφι, με τέτοια διάθεση, με τόση όρεξη και ένα χαμογελό που έχει φτάσει μέχρι στα αυτιά. Γιατί χαμογελάστε. Σας τορκίζομαι, η ζωή θα σας χαμογελάσει πίσω.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Αντιγόνη Θεοδωρού ήταν μαζί σου από τις 8 μέχρι και τις 11. Μα πού αλλού, στον Παλμό στους 96 και 5. Εδώ ακριβώς όπου παίζουν τα καλύτερα τραγούδια. Εδώ ακριβώς όπου η διάθεση είναι η πιο φωτεινή, η πιο λαμπερή. Εδώ ακριβώς που μόνο χαμογελάμε και χαιρόμαστε. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, 8 η ώρα ακριβώς. Θα είμαι μαζί σου για να σου πω την πιο φρέσκια και την πιο λαμπερή καλημέρα. Όπως ξέρεις, την 5η 14 του μηνός θα είμαι live στους Καταράκτες στην Έδεσα για να σε υποδεχθώ με ένα σούπερ φαντασμαγορικό live radio show όπου θα γίνει της τρελής. Μουσικάρες, θα γίνει πανικός και το background, οι Καταράκτες της Έδεσας. Κάτι αντίστοιχο δεν έχετε ξαναματαδεί. Παλμός 96,5 φέρνει τα καλύτερα και φυσικά δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro αυτή τη στιγμή τρέχουν στο Instagram του σταθμού στο καρφιτσωμένο post, έτοιμα να τα διεκδικήσεις και να γίνουν δικά σου. Μέχρι αύριο θέλω να σου πω το εξής. Και θα λες, η Αντιγόνη μου λέει να χαμογελάσω στη ζωή. Γιατί θα μου χαμογελάσει και εκείνη. Όπου κοιτάς, να ξέρεις, εκεί πας. Ό,τι σκέφτεσαι, αυτό κάνεις. Όση αγάπη μοιράζεις, τόση θα εισπράξεις. Μοιράστε αγάπη, παιδιά, και χαμόγελα. Αντιγόνη Θεοδώρου, σας αποχαιρετώ και τα λέμε αύριο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Παλμός 96,5.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Είστε συντονισμένοι πάντα στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις? Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι μέχρι και τις 1 η ώρα εδώ να σου κάνω έτσι ραδιοφωνική παρέα. Θα σε πάω γρήγορα, γρήγορα να σου πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 24 και θα φτάσει μέχρι και 26 σήμερα, με ένα πολύ, πολύ μικρό ποσοστό, μια πολύ μικρή πιθανότητα τέλος πάντων για βροχή. Εσύ να πάρεις μία ζακέτα, επειδή είναι λίγο περίεργος ο καιρός και εντάξει, δεν θέλω να μου αρρωστήσεις. Να την ακούς τη θεία τη Vivian. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την κίνηση. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μικρά τοπικά προβλήματα στον περιφερειακό, ειδικά κοντά στην έξοδο για Τριανδρία και στην έξοδο για Πειλαία. Μετά το κέντρο, η Τσιμισκή φαίνεται να είναι όλοι μπλοκαρισμένοι και να υπάρχουν μικρά τοπικά προβλήματα στην Νέα Εγνατία, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Ολυμπιάδος και στην Αγίου Δημητρίου. Αυτά μπορώ να δω εγώ. Αν εσύ εντοπίσεις, συγγνώμη, κάτι παραπάνω, μου το στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber και το λέω επί τόπου. Χριστομάστρα σου έχω τώρα, Μαργαρίτα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και οι καινούργοι. Σαν σήμερα, 11 Μαΐου το 330 μετά Χριστόν, παρακαλώ, ο Κωνσταντίνος ο πρώτος εγγενίασε επίσημα την Κωνσταντινούπολη ως νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1997 ο υπολογιστής Deep Blue της IBM νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού Γκάρι Κασπάροφ σε μάτς ιστορικής σημασίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Το 2002 ο πληθυσμός ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο κατοίκους και γεννήθηκε το 1904 ο Σαλβατόρ Νταλί. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Κάτσε να σου πω και ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ο Αργύριος, ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος και η Ολυμπία ή όλοι. Οπότε άμα έχετε ανθρώπους που έχουν οποιοδήποτε από αυτά τα ονόματα στη ζωή σας, να πείτε ένα χρόνια πολλά όχι μόνο από εσάς αλλά και από τον Παλμό 96,5, ο οποίος σας το θύμισε. Για τώρα σου έχω Αναστασία Αμαρτίας, μετά σου έχω και Νίκο Οικονομόπουλος, ο Τίποτα, εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ένα δίλημα έτσι. Ζωής, θέλω να μου απαντήσεις. Το έχω ήδη ανεβάσει σε poll στο Viber. Εκεί μου στέλνεις και όλους τα μηνύματα στο 6931-35-70-27. Θα το συζητήσουμε. Θέλω να μας στείλεις τις απαντήσεις σου τώρα και θα το συζητήσουμε και την επόμενη ώρα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα για εμένα προσωπικά στις προσωπικές μου σχέσεις, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το να υπάρχει πάθος σε αυτή τη σχέση και το να υπάρχει κοινό μέλλον. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξεις να μην υπάρχει κάτι από αυτά, όχι να το διαλέξεις από την επιλογή σου, λέγανε αναγκαστικά κάτι θα αφαιρεθεί. Με ποιο θα ήσουν πιο ok να αφαιρεθεί? Θα έμενες με κάποιον που αγαπάς αν δεν υπήρχε πάθος ή αν δεν υπήρχε κοινό μέλλον? Μου στέλνεις απάντηση, μπαίνεις κατευθείαν στο poll και ψηφίζεις. Και θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Τώρα σου έχω Νίκο Μακρόπουλο, σε θέλω παράφορα. Είπαμε, το πάθος είναι πολύ σοβαρό σε μια σχέση. Επιστρέφω εγώ σε πάρα πολύ λίγο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Μία πολύ ιδιαίτερα αισιόδοξη είδηση έρχεται σήμερα από την Ουαλία, όπου ψηφίστηκε ένας νόμος με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της αστεγίας. Οι τοπικές αρχές και οργανώσεις χαρακτηρίζουν ήδη την νομοθεσία ως αλλαγή ζωής για χιλιάδες ανθρώπους που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σπίτι. Το νέο πλαίσιο δίνει έμφαση όχι μόνο στην αντιμετώπιση της αστεγίας όταν αυτή εμφανιστεί, αλλά κυρίως στην πρόληψη. Με απλά λόγια, οι υπηρεσίες θα παρεμβαίνουν νωρίτερα, βοηθώντας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, οικογενειακά προβλήματα ή κίνδυνο έξωσης πριν βρεθούν στο δρόμο. Οργανώσεις κοινωνικής υποστήριξης χαιρέτησαν την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ πιο ανθρώπινο μοντέλο κοινωνικής πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στην αξιοπρέπεια και την ασφάλεια όλων των πολιτών. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται σε πάρα πολλές χώρες, η κίνηση της Ουαλίας δείχνει πως υπάρχουν ακόμα παραδείγματα πολιτικών αποφάσεων που στοχεύουν έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων ανεξαρτήτως της οικονομικής της κατάστασης. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ όμορφο να βλέπουμε τέτοια νέα και εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ σε αφήνω τώρα με διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω μετά από αυτό, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
12: Παλμός.
6: 96,5.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνει. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά του τίτλου ειδήσεων τη ημέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ λόγω έργων από σήμερα έως και 22 Μαΐου. Ξεκινούν πληρωμές από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ύψους άνω του 61 εκατομμυρίων ευρώ για επιδόματα εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης. Γενικά έκτρος ο καιρός σήμερα με πιθανές τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων επικεντρώνονται σε οικονομία, συντάξεις και ενεργειακές εξελίξεις. Προβλέψεις για θερμότερο καλοκαίρι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF. Συζητήσεις για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision του 2026 εν ώψη των ημιτελικών στη Βιέννη την Τρίτη. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας στο TikTok Παλμός 965 FM, θα πας και στο Viber στο 6931 35 70 27. Στο Viber μου στέλνεις όλες τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, τα νέα σου, ό,τι θέλεις να μου πεις και εγώ σου απαντάω κατευθείαν. Θέλω να έχεις ανοιχτό και το Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι Mystery Sound, παρακαλώ. Στο οποίο ουσιαστικά τι θα κάνουμε, θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι και να μου στείλεις εκεί την απάντησή σου. Αλλά πριν πάμε να κάνουμε όλα αυτά, έχω να σου πω για το e-contract της Energy, το οποίο είχαμε αναφέρει τις προάλλες. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει πραγματικά, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας όλη τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς, παρακαλώ, στην κατηγορία του. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και μας προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος, καθώς μέσα από το κινητό με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Να το ξέρεις αυτό, γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή, δηλαδή το δικό μου όφελος και το δικό σου όφελος, και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως το προϊόν της χρονιάς. Δέσποινα Βανδύσου, έχω τώρα το αστέρι μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επέστρεψα και σε έχω τάξει παιχνίδα και ένα παιχνίδι Mystery Sound. Θα σου βάλω δηλαδή εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Τις απαντήσεις μου τις στέλνεις στο Viber προφανώς του σταθμού στο 6931-357027. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανεβάσεις απλά λίγο την έντασή σου, αλλά προσοχή επειδή είναι περίεργος ο ήχος που θα ακούσουμε σήμερα. Θα σου δώσω και ένα hint πριν τον ακούσεις καν. Δεν είναι μέσα στο σπίτι, είναι έξω στον κήπο αυτό που ακούς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Αυτό που άκουσες τώρα πρέπει να μαντέψεις τι είναι και πού βρίσκεται. Πού βρίσκεται, σου είπα, βασικά στον κήπο είναι. Τι είναι, μου στέλνεις τις απαντήσεις σου στο 6 9 30 1 35 70 27. Άννα Βύση Αιγαίου σου έχω τώρα. Πάμε να ακούσουμε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με συνταγούλα. Οπότε πάρε και ένα χαρτί και ένα μολύβι.

Για τη συνταγή μας σήμερα θα σε πάω σε εύκολα και πολύ παραδοσιακά μονοπάτια. Κρυθαράκι κοκκινιστό στην κατσαρόλα θα σου πω πώς να κάνεις και τι θα χρειαστείς. Είναι ένα πακέτο κρυθαράκι μεσαίο ή χοντρό. Εγώ προτιμώ το χοντρό, να ξέρετε. Ένα κρεμμύδι ψιλογκομμένο, δύο σκελίδες σκόρδο, 400 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη, δύο κουταλιές της σούπα πελτέ ντομάτας, ένα λίτρο ζωμό ή ζεστό νερό, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, λίγη, πολύ λίγη ζάχαρη και προαιρετικά φέτα ή τριμμένο τυρί. Να ξέρετε, για εμένα στις δικές μου συνταγές τίποτα δεν είναι προαιρετικό σε ό,τι αφορά το τυρί. Πάντα βάζουμε και φέτα, εγώ βάζω και γραβιέρα, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτό που θα χρειαστεί να κάνεις είναι σε κατσαρόλα, σοτάρεις το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτεις το σκόρδο και τον πελτέ και ανακατεύεις ένα λεπτό. Ρίχνεις την ντομάτα, το αλάτι, το πιπέρι και τη ζάχαρη, προσθέτεις το ζωμό και μόλις πάρει βράση, ρίχνεις το κρυθαράκι. Ανακατεύεις συχνά γιατί κολλάει εύκολα, να ξέρεις, και βράζεις περίπου 10 με 12 λεπτά μέχρι να ρουφήξει όλα του τα υγρά. Αφήνεις 2 λεπτά να σταθεί, να κάτσει που λέμε, και είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο παραδοσιακό και ό,τι πιο εύκολο και γρήγορο μπορείς να κάνεις για εσένα και για την οικογένειά σου. Και για ανθρώπους που θέλεις να εντυπωσιάσεις. Δηλαδή, άμα είσαι κανένα ραντεβού και πρέπει να μαγειρέψεις σε κάποιον, είναι κάτι εύκολο. Οπότε, άμα δεν το έχεις και πολύ με την κουζίνα, κάνεις αυτό, βάζεις από πάνω και μια ωραία γαρίδα σοταρισμένη και είσαι τέλεια. Ζέρψου έχω τώρα με Σοφία Ντζάου Μουάκη. Εγώ επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
15: Hey, ChatGPT!
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι πες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
19: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Παλμός 96,5.
22: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις και εγώ είμαι η Vivian. Θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα να σου πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή. 21 βαθμοί Κελσίου μες της θερμοκρασίας στους 26, μέχρι και 26 θα φτάσει γενικότερα σήμερα. Και όσο πάει, τόσο περισσότερο πέφτει η πιθανότητα για βροχόπτωση, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσο τα αφορά την κίνηση, φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς στο κέντρο, ειδικά. Αλλά και ανατολικά και δυτικά, τώρα που ρίχνω μια ματιά, φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν καλά. Μόνο μικρά, πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια. Ίσως μπροστά στα πανεπιστήμια να υπάρχει ένα πρόβλημα. Εκεί στην Αγγελάκη, στην Εγνατία, μιλάω πάντα. Στο περιφερειακό, λίγο πριν την έξοδο για Τριανδρία, στη φορά που πηγαίνει από ανατολικά προς δυτικά. Και στην έξοδο για την Πηλαία και στις δύο φορές φαίνεται να υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, αλλά αυτά, τίποτα το οποίο δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Και άμα είσαι λίγο έτσι στην κίνηση χαμένος, απλά βάλε λίγο πιο δυνατά τον παλμό στα ηχεία σου και όλα θα πάνε καλά. Ξέρεις όμως τι άλλο θέλω να σου πω? Ότι έως τις 30 Ιουνίου κάθε μέρα μην ξεχνάς να ζητάς τους λαχνούς σου στο ταμείο στα Φορόλ. Τα Φορόλ έγιναν 13 χρονών και δίνουν 156 συνένα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μεγάλα δώρο. Το συνένα είναι αυτοκίνητο. Συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό των Φορόλ με τον καφέ σου ή με προϊόντα που είναι στο κίτρινο τιμοδείκτη. Παίρνεις τους λαχνούς από το ταμείο και καλή τύχη. 13 χρόνια Φορόλ και είσαι και εσύ Λάκη. Ελπίζω να είμαστε όλοι μας. Νίκος, απέρχεσαι τώρα αυτά τα χίλια. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε την ερώτηση που σας έκανα πριν από περίπου μία ώρα. Αν έπρεπε κατά ανάγκη, αναγκαστικά, να διαλέξετε μία σχέση είτε χωρίς πάθος είτε χωρίς κοινό μέλλον, τι από τα δύο θα σας ήταν, ας πούμε, το λιγότερο κακό να διαλέξετε. Και η αλήθεια είναι ότι μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα και νομίζω ότι έχουμε φτάσει όλοι στην ίδια απόφαση και νομίζω ότι γι' αυτό πληγωνόμαστε από μόνοι μας. Εγώ, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να είμαι σε μία σχέση η οποία δεν έχει καθόλου πάθος. Ας μην έχει κοινό μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι το λάθος που κάνουμε, επειδή δεν βλέπουμε το μακριά και βλέπουμε μόνο, ας πούμε, είμαστε πολύ κοντόφθαλμοι, θα το πω έτσι. Τι να κάνουμε όμως, γι' αυτό είναι η αγάπη, γι' αυτό είναι ο έρωτας, για να είσαι έξαλλος, για να είσαι, να έχεις πολύ πάθος. Τα είπε κάποτε η Μαρία Σολομού και καλά τα είπε και βγήκανε όλοι και την κράξανε. Αλλά εγώ συμφωνώ μαζί της. Τα βέντο σου έχω τώρα αναδρομικά και επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν

Έχω να κάνω τώρα μία ερώτηση, ένα δίλημα που νιώθω εγώ μέσα μου βαθιά. Έχει να κάνει με τα ψέματα, με τα λεγόμενα λευκά ψέματα, τα οποία λέμε, τα λέμε όλοι, η αλήθεια είναι. Θα μας τα πούνε και όλοι, δηλαδή θα μας τα πει ο σύντροφός μας, θα τα πούμε εμείς εκείνον, θα τα πούμε στους φίλους μας κτλ. Απλά αυτό που, που αναρωτιέμαι εγώ είναι μέχρι πού μπορούμε να τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, το τι είναι αποδεκτό και το τι δεν είναι. Προφανώς μιλάμε για ψέματα τα οποία λέμε επειδή δεν θέλουμε να πληγώσουμε κάποιον, όχι επειδή θέλουμε να κρύψουμε την αλήθεια, επειδή θέλουμε να προστατέψουμε τα συναισθήματά τους. Ναι, αλλά πού σταματάει και πού ξεκινάει η προσπάθεια για την προστασία, ας πούμε, των συναισθημάτων και πού τελειώνει, ας πούμε, η δικιά μας ιδιοτέλεια μέσα σε αυτό, ότι δεν θέλουμε να είμαστε εμείς αυτοί που πληγώνουν τους ανθρώπους. Θέλω να μου στείλετε την άποψή σας πάνω στο θέμα. Παιδιά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω το τι έχετε να πείτε. Εσείς μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Παλμού, στο 6931-3570-27. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, μετά από και τη Γαρμπή, εσένα μόνο, και μετά από Playment και Hadley Love You, εδώ στο Παλμού 96,5.

0: Επιστρέψαμε και ήρθε ακόμα μία φορά η ώρα να σε ξαναστείλω να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook, στο Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και σε περιμένω και στο Viber προφανώς, στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, ό,τι εσύ θέλεις, τα νέα από τη ζωή σου. Είμαι εδώ εξομολογήτρια, εξομολογήσου τέχνο μου που λένε. Θα σε αφήσω τώρα με ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να δούμε τι έχεις να περιμένεις από εμένα για την επόμενη μισή ώρα που θα είμαστε μαζί.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Παλμός 96,5.
0: Σου είπα ότι γρήγορα γρήγορα θα επιστρέψω και πάμε να δούμε τι θα ακούσεις σε λίγο από εμένα. Σου έχω πολύ hot κουτσοβολιά και από την ελληνική τηλεόραση, αλλά προφανώς επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν από τη Eurovision, πριν από τον ημιτελικό, τον πρώτο, ο οποίος είναι αύριο, ο δεύτερος είναι την Πέμπτη και ο μεγάλος διαγωνισμός θα γίνει το Σάββατο, έχω να σου πω μετά και αστεία νέα, σε παρακαλώ. Οπότε μείνε συντονισμένο εδώ στον Παλμό 96,5. Μέλισσε, έχω τώρα μισή καρδιά, μετά Αναστασία βρέχει. Και μετά είμαι εγώ με όλα τα νέα που χρειάζεται να ακούσεις.

Είπαμε τώρα, έχουμε τη Eurovision και ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Μιλάω, αναφέρομαι μόνο σε εμένα. Εσείς που είστε σοβαροί άνθρωποι και έχετε πολύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνετε, είμαι σίγουρη ότι δεν κάθεστε να ασχοληθείτε με το ποιος είπε τι και για ποιον στη Eurovision. Αλλά θα το κάνω εγώ και τώρα που είμαστε μαζί, θα σας τα πω και εσάς. Είδα πρόσφατα τις δηλώσεις που είχε κάνει η Κλαβδία σχετικά με τη Eurovision του 2026 και συγκεκριμένα επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα ως φαβορή ή πιθανό νικητή. Να πούμε εδώ πέρα ότι στις στοιχηματικές εταιρείες ο Ακύλας φαίνεται να είναι δεύτερος στην κατάταξη. Στην εκπομπή τώρα Bonjourno, η Φρέη Σκορδά σχολίασε πως έστω και από ευγένεια θα μπορούσε να έχει στηρίξει περισσότερο την ελληνική συμμετοχή η Κλαβδία, η οποία ήταν η προηγούμενη εκπρόσωπος της Ελλάδας. Και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, χαρακτηρίζοντας τη στάση της ανόητη, αντιμουσική και ανεπίτρεπτη. Το θέμα όλο αυτό φαίνεται ότι δίχασε το τηλεοπτικό πάνελ, αλλά και τους fans της Eurovision, με κάποιους να θεωρούν ότι η Κλαβδία απλώς εξέφρασε την προσωπική της άποψη και να λένε για άλλους ότι όφιλε να δείξει δημόσια στήριξη στην ελληνική αποστολή. Το δικό μου σχόλιο πάνω σε αυτό είναι ότι η Κλαβδία είχε βγει και είχε παραπονεθεί πάρα πολλές φορές όταν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, οι Έλληνες γενικότερα δεν στήριζαν τη δικιά της συμμετοχή. Βέβαια, εντάξει, κοπέλα έφτασε να είναι 6η-7η και μπράβο της. Αλλά τώρα στην αντίπερα όχθη ούτε εκείνη στηρίζει. Και λέω, εντάξει, πολύ κακό είναι αυτό να το κάνεις σε κάποιον ο οποίος τα έχει περάσει. Τα έχεις περάσει και εσύ ο ίδιος. Δεν γίνεται να κάνεις τα ίδια πράγματα. Κατερίνα Κακοσέως έχω τώρα. Ακούστε τι μου λέει. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Πάμε τώρα σε μια είδηση που μοιάζει βγαλμένη από την κινηματογραφική κωμωδία, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή. Στο Μαλάου, λοιπόν, αστυνομικές αρχές αποκάλυψαν κύκλωμα ελαθρεμπορίου, το οποίο χρησιμοποιούσε έναν μάλλον ασυνήθιστο και πρωτοποριακό, θα έλεγα, τρόπο για να αποφεύγει τους ελέγχους. Οι ύποπτοι διοργάνωναν ψεύτικες κηδείες, παρακαλώ, μεταφέροντας φέρετρα και πένθυμες πομπές, ώστε κανείς να μην υποψιάζεται τι πραγματικά συνέβαινε. Σύμφωνα με τις αρχές, πίσω από τη δίθεν τελετή κρύβονταν παράνομες μεταφορές προϊόντων και εμπορευμάτων. Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση αλλά και αρκετά σχόλια στα social media, με πολλούς να λένε πως η πραγματικότητα ξεπερνά τελικά τη φαντασία. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι τοπικές αρχές εξετάζουν το πόσο καιρό λειτουργούσε το συγκεκριμένο σχέδιο και πόσοι εμπλέκονται στην υπόθεση. Και κάπως έτσι, μια κηδεία στο Μαλάουι κατέληξε να γίνει ένα παγκόσμιο viral περιστατικό, μια παγκόσμια viral είδηση. Και ένα θα πω εγώ, ένα σχόλιο θα κάνω. Παρακαλώ, μην πάρετε ιδέες διάφοροι εδώ μέσα. Δεν θα ήθελα. Τουλάχιστον αυτό κρατήστε. Νίκο Οικονομόπουλο, που για να πας, έχω τώρα σε πολύ λίγο. Επιστρέφω για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή.

κάπου εδώ έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Ελπίζω να περάσατε υπέροχα μαζί με εγώ. Πέρασα εξαιρετικά με όλα τα μηνύματα, όλες τις καλημέρες και όλα τα σχόλια τα οποία μου κάνετε στο Viber εδώ του σταθμού. Θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι για να σου κάνω παρέα. Είμαι η Βίβια, να ακούς πλάκα με κάνεις μόνο στον Παλμό 96,5. Μείνε συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η Χρήση Πλιάκου με τη δικιά της εκπομπή μέχρι και τις 3 και μετά από τις 3 μέχρι τις 5 έχουμε στα μικρόφωνα Αναστασία Ταρασίδου. Σε αφήνω τώρα με Χούγκελ και Σόλτο, το Jamaican Bam Bam, και τα λέμε αύριο.

0: σένα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
8: μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
12: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ? Καλώς ήρθες στο eShop 33, το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33, ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Παλμός 96,5.
15: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Δευτέρα 11 Μαΐου λοιπόν, σταθερά εμείς εδώ στη βάση μας, στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρυσαπλιάκου λοιπόν και σήμερα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Ξεκινάει αυτή η εκπομπή, φυσικά είμαστε μαζί μία με τρεις κάθε μέρα. Λοιπόν, ο καιρός έξω είναι τέλειος, είναι άψογος. Επιτέλους είδαμε άνοιξη σε αυτή τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω θα το σχολιάζω συνέχεια κάθε φορά που βλέπω βροχές και συννεφιές εδώ στην πόλη. Έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Να σου πω ότι θα φτάσει μέχρι και 25. Βλέπω ηλιοφάνεια, δεν βλέπω βροχές, δεν βλέπω τίποτα το ανησυχητικό. Είναι μια κατάλληλη μέρα για να δράξεις όλη σου τη μέρα. Δηλαδή, όχι μόνο το απόγευμα, όλη σου τη μέρα. Τώρα λοιπόν, έλα να σου πω τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Έχουμε θέματα στην περιφερειακή. Εντάξει, και στα δύο ρεύματα συναντάμε καθυστερήσεις. Στο κέντρο όλα φαίνεται να κυλούν άψογα αυτή την ώρα. Παραδόξως, δεν βλέπω καθυστερήσεις. Μόνο λίγο εκεί στα φανάρια του Βαρδάρη βλέπω κάποια θέματα. Κατά τα άλλα, τίποτα το ανησυχητικό. Στα δυτικά της πόλης τώρα πάλι πολύ καλά τα πράγματα. Έχουμε μόνο μερικά έτσι προβληματάκια επάνω στην Παπανδρέου στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά είναι πολύ καλή εικόνα. Βλέπω μικρές καθυστερήσεις μόνο στην Εθνική Αντιστάσεως, εκεί στο ύψος του Φίνικα. Όλα κυλάνε ομαλά λοιπόν. Μια ωραία και ομαλή και ήρεμη Δευτέρα. Σήμερα θέλω να μείνεις εδώ γιατί Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Disco DJ ανοίγει εδώ το πρώτο 60 λεπτό εδώ στον Παλμό 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και άργησες πολύ, τι ωραίο κομμάτι. Εύχομαι λοιπόν εσύ να μην άργησες πολύ εδώ στον Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Χρύσα, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν άλλαξε μικρές λεπτομέρειες στη ρουτίνα σου. Άλλαξε μια διαδρομή, άλλαξε μουσική, άλλαξε και το πρόγραμμά σου γενικά. Αυτές λοιπόν οι μικρές αλλαγές να ξέρεις ότι ξυπνάνε το μυαλό, σε κάνουν λίγο έτσι να είσαι σε εγρήγορση, να κάνεις λίγο διαφορετικά πράγματα, να νιώθεις πιο γεμάτος. Τώρα να σου πω ότι επειδή η κουζίνα δεν είναι απλά ένας χώρος στο σπίτι, είναι το κέντρο του σπιτιού. Ζήσε λοιπόν την κάθε στιγμή μέσα σε αυτή με άνεση και λειτουργικότητα. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα άλλο παρά μόνο Δίνας Κουζίνες. Είναι λοιπόν αξεπέραστες και τους βρίσκεις φυσικά Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά. Τώρα λοιπόν μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται Κώστας Μαρτάκης. Τώρα όμως η Βία Δάμου και είπες εδώ στον Παλμό 96,5.

Κώστας Μαρτάκης λοιπόν και το Σ' Αγαπώ εδώ στον Παλμό 965, 1 και 27 η ώρα, πρώτο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά. Τώρα θέλω να μας ακολουθήσεις στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, δεν νομίζω να μην κατάλαβες ότι είχαμε Μετάλλικα το Σάββατο στην Αθήνα, έτσι. Ένας χαμός λοιπόν έγινε, πάνω από 70.000 θεατές μέσα στο ΟΑΚΑ και προφανώς Μετάλλικα μας επιφύλασαν και εκπλήξεις. Θέλω να σου πω ότι άνοιξαν φανταστικά τη βραδιά. Πρώτα λοιπόν ακούστηκε το σιρτάκι «Ο Ζορμπάς» του Μίκη Θεοδωράκη και λίγο μετά το «Δε χωράς πουθενά» από τις Τρύπες. Και ναι, πολύ καλά, άκουσες, τα τραγούδησαν και στα ελληνικά όλα αυτά. Και πραγματικά ήταν συγκινητική στιγμή, ήταν συγκλονιστική. Να ευχηθώ μια καλή επιστροφή και ένα καλό κουράγιο σε όλους εσάς που επιστρέφετε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και καταφέρατε να φτάσετε μέχρι εκεί. Καλή ξεκούραση, γιατί σίγουρα η βραδιά ήταν ατελείωτη και πολύ μεγάλη. Και να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση στον Παλμό 96,5, γιατί σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και Γιώργος Κακοσέος. Τώρα όμως, Νατάσα Θεοδωρίδου, όπου και να είσαι, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Παλός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη. 5 λεπτά και μετά τη μια μισή, πρώτο 60 λεπτό φυσικά. Είμαι Χρύσα και τώρα στα μουσικά νέα της ημέρας θέλω να σε πάω σε μια πολύ ωραία έρευνα. Σε μια σχετική μελέτη λοιπόν ερωτήθηκαν 1000 άτομα και αναλύθηκαν περισσότερα από 155.000 τραγούδια από playlist φυσικά, που επικεντρώνονται στην χαλάρωση και την ψυχική υγεία. Η μελέτη λοιπόν θέλω να σου πω ότι κατέταξε τους Linkin Park ως το νούμερο ένα καλλιτέχνη στον οποίο στρέφονται οι άνθρωποι για ανακούφιση από το άγχος, με τους Alice in Chains να βρίσκονται επίσης στα top 10 στην θέση 7. Τα ευρήματα λοιπόν δείχνουν πως η συναισθηματικά φορτισμένη μουσική και οι καλλιτέχνες που προκαλούν νοσταλγία προφανώς και εξακολουθούν να αγγίζουν βαθιά τους ακροατές σε περιόδους έντονου στρες. Η rock και η alternative rock λοιπόν και τα συναισθηματικά εκφραστικά είδη φαίνεται ότι προσφέρουν παρηγοριά. Και προφανώς προσφέρουν παρηγοριά και ξεσακούς και αυτό το δυναμικό, το rock, το ωραίο και νιώθεις ότι ξεδίνεις κάπως, δεν ξέρω. Τουλάχιστον εγώ αυτό νιώθω. Λοιπόν, τώρα ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Γιώργος Κακοσίος και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος, κάτι κάνω λάθος, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Λοιπόν, Καταρίνα Λιόλιου και λογαριασμός εδώ στον Παλμό 96,5. Και τι ζητάει, τέλος πάντων δεν ζητάει πολλά, το λογαριασμό ζητάει και πάρα πολύ καλά κάνει, αν με ρωτάς. Λοιπόν, τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να σε πάω έτσι σε μια ωραία έρευνα για σένα που σου αρέσουν πάρα πολύ τα φυτά και οι γλάστρες. Είτε εσωτερικού χώρου, είτε εξωτερικού χώρου, όλα είναι πολύ ωραία. Και αν λοιπόν θέλεις να τα διακοσμήσεις, θέλω να προσέξεις 5 σημάδια που πρέπει να δεις για να αγοράζεις πάντα υγιή φυτά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλω να κοιτάς και τα φύλλα από την κάτω μεριά, γιατί προφανώς από την πάνω μεριά πάντα έχουν ζωντανό χρώμα και γυαλίζουν και έχουν μια ελαστικότητα και όλα αυτά. Αλλά αν γυρίσεις από την άλλη, πολύ συχνά μπορεί να βρεις μύκητες και παράσιτα που δεν φαίνονται πάρα πολύ εύκολα. Το χώμα λοιπόν αποκαλύπτει την αλήθεια. Θα κοιτάς και το χώμα, θα κοιτάς και τις ρίζες όμως που δείχνουν την πραγματική κατάσταση. Έτσι, γιατί αν μπορείς να κοιτάξεις λοιπόν κάτω από τη γλάστρα, οι υγιείς ρίζες έχουν ανοιχτό χρώμα και σταθερή όψη. Και ένα δυνατό φυτό στέκεται σωστά. Τα φύλλα λοιπόν και τα κλαδιά πρέπει να δείχνουν σταθερά και ζωντανά. Όχι πεσμένα και κουρασμένα, προφανώς αυτό είναι κατανοητό και δεδομένο νομίζω. Και μην αγοράζεις το πιο τέλειο σε εισαγωγικά φυτό. Πολλά φυτά προφανώς δείχνουν υπερβολική λαμπρότητα μόνο και μόνο για τη βιτρίνα. Δεν είναι όμως πάντα έτσι, μπορεί σε μία-δύο μέρες να χαλάσουν. Οπότε λοιπόν δώσε λίγη βάση σε όλα αυτά και να δεις που θα αγοράσεις το τέλειο φυτό. Τώρα όμως θέλω να δώσεις βάση στην Κέτη Γαρμπή που έρχεται και θα μελαγχολήσει εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας, αλλά

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
9: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
10: Παλμός. 96,5.
11: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν, το ρολόι εδώ στον Παλμό 96,5 και πού βρίσκεσαι, εύχομαι να είσαι ακόμα εδώ στη βάση σου, εννοείται εγώ είμαι ακόμα εδώ πέρα, είμαι η Χρυσαπλιάκου και είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 3 φυσικά. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις εκεί πάνω στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά, κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Έχουμε έτσι, εντάξει, θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο στο κέντρο σε Εγνατία και Τσιμισκή. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στη Νεάπολη στα δυτικά και στα ανατολικά είναι πολύ καλή εικόνα. Εντάξει, μόνο βλέπω κάποια θέματα στην Παπαναστασίου και λίγο στην Κατσιμίδη. Δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Είναι λοιπόν μεσημέρι Δευτέρας, είσαι στον Παλμό 96,5. Ο καιρός είναι τέλειος. Είναι ιδανικό σήμερα να κάνεις ό,τι θέλεις, να αδράξεις τη μέρα σου. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, να πάρεις θέση, γιατί έρχεται Χρήστος Μάστορας και ανοίγει το δεύτερο 60 λεπτό με Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5.

Μέλισσες και κύμα λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5, ίσως το πιο ρομαντικό και ερωτικό κομμάτι του συγκροτήματος, έτσι, χωρίς αμφιβολία. Λοιπόν, είμαστε 14 λεπτά μετά τις 2, είμαστε δεύτερο 60 λεπτό, είμαι η Χρύσα Φυσικάκη, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3 και τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Θέλω να μου στείλεις όμως και ένα μήνυμα αγάπης, να μου πεις και τι κάνεις και που βρίσκεσαι εκεί πέρα έξω, τέλος πάντων, στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω τι κάνει το γύρο του διαδικτύου πάλι ένα βιντεάκι με ένα ανθρωποειδές ρομπότ και δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με αυτά τα ανθρωποειδή ρομπότ εκεί πέρα στην Ασία, δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Όταν λοιπόν η παράδοση αιώνων συναντά την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι ο Γκάμπι. Σε έναν ιστορικό ναό της Σεούλ λοιπόν, ο πρώτος ανθρωποειδής ρομποτικός μοναχός έκανε το επίσημο ντεμπούτο του εν ώψη των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα. Με ύψος λοιπόν 130 εκατοστά και φορώντας την παραδοσιακή αυτή τη στολή γκρι καφέ βουδιστική, την κλασική, ξέρεις, αυτή τη γνωστή τους, ο Γκάμπι λοιπόν στάθηκε μπροστά στους μοναχούς και υποσχέθηκε επίσημα να αφοσιωθεί στον βουδισμό. Μπορεί λοιπόν να φτάσει στην Ιρβάνα του λογισμικού του ένα ρομπότ, είναι το ερώτημα. Ίσως όχι ακόμα, αλλά σίγουρα αποτελεί την πιο φουντουριστική προσθήκη στην πνευματική ζωή της Νότιας Κορέας. Και πραγματικά είναι και λίγο σουρεάλ, έτσι που λέω εγώ, άμα το δεις. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Τώρα όμως η Νατάσα Θεοδωρίδου σου φωνάζει. Ήταν να βρεθούμε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: στάδια.
1: Δέσποινα Βανδύ, και καλά να περνάτε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Νομίζω ότι αυτή είναι η λύση για όλα. Η Δέσποινα Βανδύ στο λέει, στο φωνάζει. Λοιπόν, τώρα 25 λεπτά μετά τις 2, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Αν δεν το έχεις καταλάβει, στο επιβεβαιώνω ότι η άνοιξη είναι πραγματικά η αγαπημένη μου, η πιο αγαπημένη μου εποχή. Και κάθε φορά που θα βρίσκω έτσι κάτι να σου προτείνω για την άνοιξη, θα σου το λέω. Για σήμερα λοιπόν, 4 πανέμορφα ελληνικά νησιά, χωριά, λέω νησιά, βιάζομαι να έρθει το καλοκαίρι να πάω διακοπές, που μπορείς να πας λοιπόν την άνοιξη, αν θέλεις έτσι λίγο να αποδράσεις. Πρώτο και καλύτερο, Καστάνιτσα στην Αρκαδία. Τα λευκά σπίτια, τα καλντερίμια και το πράσινο του Πάρνωνα δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας που θυμίζει άλλη εποχή. Ο αγαπημένος μου προορισμός, Παλαιός Παντελεήμονας στην Πιερία. Πέτρα, λουλούδια και θέα που ενώνει βουνό και θάλασσα σε ένα μαγικό σκηνικό, και πραγματικά είναι και κοντά μας, είναι και ωραίο, τα έχει και όλο αυτός ο προορισμός. Κάτω Παιδινά στα Ζαγοροχώρια. Αν θέλεις λοιπόν κάτι κοντά εκεί πέρα στα Γιάννενα, σε Ζαγοροχώρια κλπ. Χωρίς πολύ κόσμο, νομίζω ότι αυτή είναι η τέλεια επιλογή. Και Άγιος Γερμανός στις Πρέσπες. Κοντά λοιπόν στη λίμνη Πρέσπες, ο Άγιος Γερμανός συνδυάζει αυθεντική ομορφιά και απόλυτη ηρεμία. Όλα αυτά λοιπόν μπορείς να διαλέξεις, να πας όπου θέλεις αυτές τις μέρες που θα μας κάνει και πάρα πολύ καλό καιρό. Τώρα όμως θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος. Και από έρωτα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη για σένα που με ψάχνεις. Είμαστε 2 λεπτά και μετά τις 2,5, δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα και σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να κλείσω έτσι με μια ωραία και ιδιαίτερη έρευνα. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να ακουμπάς το τραπέζι, το κινητό σου, με φορά προς τα κάτω, δηλαδή με την οθόνη προς τα κάτω. Σε μια εποχή λοιπόν που τα smartphone έχουν γίνει η προέκταση του χεριού μας, οι περισσότεροι από εμάς το αφήνουμε με την οθόνη προς τα πάνω για να βλέπουμε έτσι και κάθε ειδοποίηση. Θέλω να σου πω ότι η δική τις τεχνολογίες προφανώς και προτείνουν ακριβώς το αντίθετο. Έτσι, η συνήθεια αυτή κρύβει σημαντικά ωφέλη για τη μακροζωία του κινητού σου. Τα σύγχρονα λοιπόν κινητά, smartphones, όταν τα τοποθετείς ανάποδα, έχουν αισθητήρες όπου αντιλαμβάνονται ότι η οθόνη είναι καλυμμένη. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι μπορεί καμιά φορά να ενεργοποιηθεί και η εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς πρέπει να το γυρνάς προς τα κάτω για να εξοικονομείς μπαταρία. Γιατί πολλά κινητά, ειδικά τα iPhone, έτσι τις περισσότερες φορές δεν αντέχουν και πάρα πολύ, οπότε είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι ότι είχαμε εκεί κάποια αμφιβολία γι' αυτό δηλαδή. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής. Με το e-contract λοιπόν της Energy, το κλείσιμο του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, τώρα θέλω όμως να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται ο αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα όμως Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον Παλμό 96,5.

Δύση και Αιγαίο, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5, η νέα της κυκλοφορία. Τώρα, με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα αυτή την ώρα στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Από το κέντρο της πόλης, αν περνάς, έτσι θα κάνεις μια μικρή υπομονή στην Τσιμισκή, στην Νίκη και στην Εγνατία. Βλέπω κάποια θέματα επάνω και στην Ολυμπιάδος. Στα δυτικά της πόλης, τώρα λίγο χαμηλή είναι η ροή στη Λαγκαδά, στα φανάρια της. Και εντάξει, πάνω στην Παπανδρέου δεν έχει αλλάξει η εικόνα, η αλήθεια είναι στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά έχουμε κάποια ζητήματα αυτή την ώρα στην Καραμανλή. Έχουμε καθυστερήσεις στην Παπαναστασίου και στην Κατσιμίδη. Όμως γενικά η γενικότερη εικόνα είναι καλή στην πόλη τώρα αυτή την ώρα. Θέλω όμως να κάνεις υπομονή, γιατί εντάξει, καμιά φορά μπορεί να δυσκολεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, εννοείται ότι μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται η Αναστασία Ταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα 3 με 5. Εγώ, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ήμουν η Χρυσαπλιάκου, η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Miley Cyrus εδώ στον Παλμό 96,5 να την απολαύσεις και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβού αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε.
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι.
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις.
12: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά.
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
15: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
14: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
15: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
14: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
15: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
15: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
14: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα κόσμε, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι φυσικά η Αναστασία Τερασίδου, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, Παλμός 96,5. Ήσασταν πριν με τη Χρύσα και τώρα είστε με την Αναστασία. Πάμε για ένα μαγικό δίωρο. Ο καιρός μας τα λέει πάρα πολύ καλά σήμερα, 24 βαθμούς, οριακά καλοκαίρι μπαίνουμε και επίσημα. Και οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη είναι σχετικά καλά. Έχουμε ελάχιστη κίνηση μόνο σε Λεωφόρο Νίκης. Τα δυτικά μας κίνηση σε Μοναστηρίου, Εύωσμο και Αμπελόκηπους, η Λαγκαδά είναι πάρα πολύ καλά. Ο περιφερειακός μας δυστυχώς εννοείται έχει πάρα πολύ κίνηση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά δεν υπάρχει, δεν κουνιέται τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και στα ανατολικά μας έχουμε ελάχιστη κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Όλγας. Πάμε να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφουμε.

Έτσι. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Καλώς σας βρήκα, αγάπες μου λοιπόν. Καλή εβδομάδα, όπως είπαμε, Δευτερούλα σήμερα. Και ώρα να θέσουμε τους στόχους μας, να πάμε ψηλά, να οργανωθούμε περισσότερο αυτήν την εβδομάδα. Και φυσικά να μην κάνουμε βλακίες άλλο. Αναστασία, πηγαίνει για μένα αλλά πηγαίνει και εσάς. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 69-31-35-70-27 για τα γνωστά σουσού μας φυσικά. Πάνε να κάνεις και ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Πρωταθλήτρια λοιπόν Ελλάδος, η μεγάλη ΑΕΚ. Να πω το περιμέναμε. Να πω ότι δεν το περιμέναμε. Θα πω και τα δύο. Και ότι τα πράγματα ήρθαν όπως έπρεπε. Αν η ΑΕΚ δεν έβγαινε πρωταθλήτρια Ελλάδος, θα αδικότανε σαν ομάδα. Αν έβγαινε κάποια άλλη ομάδα λοιπόν, δεν θα το άξιζε. Έκανε μια τεράστια καλή προσπάθεια η ΑΕΚ, οπότε δίκαια και πάξια είναι πρωταθλήτρια. Ρε Άρη, η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, εσύ πότε? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι και παραπονιέμαι. Πάμε λοιπόν σε μέλισσες και μοναχική καρδιά, όπως είναι και ο Άρης.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Ήρθε η ώρα για το θέμα της ημέρας και ξεκινάω. Αν άνοιγε τώρα το κινητό σου στην τελευταία αναζήτηση του Google κάποιος, θα ντρεπόσουν ή θα γελούσαμε όλοι μαζί με το τι έψαχνες στην αναζήτησή σου? Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού, για να γελάσουμε φυσικά όλοι μαζί. Πάμε σε Ελένη Φουρέιρα και θα γυρίσουμε σε πολύ λίγο για να αναλύσουμε αυτό το θέμα.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13 Α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης, στο Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα να σου δώσω τα tip της ημέρας και σου ετοίμασα δύο tips για τις καλύτερες... Φυσικά εδώ πέρα είμαστε στο Παλμό 96,5 γιατί σου έχω... Τα καλύτερα tips για βήχα. Λοιπόν, υποφέρω από βήχα και όπως καταλαβαίνετε θα κάνω λίγες διακοπές σήμερα γιατί δεν βγαίνει η μέρα αλλιώς. Μέλι με λεμόνι το εφάρμοσε χθες και για ξηρόρεμο είναι ό,τι πρέπει, ειδικά πριν τον ύπνο. Ζεστό ρόφημα με θυμάρι ή φασκόμηλο. Αυτό το άκουσα από τη γιαγιά. Τα βότανα βοηθούν να ανοίξει ο λαιμός και δίνουν ανακούφιση στον ερεθισμό. Μην το χάσεις, πάμε σε Ρή Ελληνίδου και επιστρέφουμε.

Και φυσικά, καλά λένε, ό,τι δίνεις παίρνεις. Η ΡΕΚ το ξέρανε, εσείς το μάθατε όμως. Ό,τι δίνεις παίρνεις αυτή τη ζωή, γι' αυτό δίνε πολλά για να παίρνεις κιόλας. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Μαζί με μένα φυσικά είναι και το Καρυπίδης Sweets & Nuts. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Ελισέο που μας παχαίνει. Θέλετε αποξηραμένα, θέλετε λιχουδιές, θέλετε γλυκά, ό,τι θέλετε, λιανική, χονδρική, θέλετε για το σπίτι, θέλετε για κατάστημα, το έχετε από το Καρυπίδη Sweets & Nuts. Μικράς Ασίας 17, στον Δεύοσμο. Και να σας πω ότι δεν έχετε φάει πιο ωραίους ξηρούς καρπούς και soft cookies. Το λέω δημόσια, να γραφτεί και να το θυμάστε κιόλας. Πάμε όμως να μιλήσουμε για την αναζήτηση του Google. Αν άνοιγε τώρα το κινητό σου, την τελευταία αναζήτησή σου, θα ντρεπόσουν ή θα γελούσαμε όλοι μαζί? Αυτή τη φορά, αν άνοιγες την τελευταία μου περιήγηση στο ίντερνετ, σε έβρισκε στο site στο οποίο ανοίγω να κάνω τη σκαλέτα μου για το ραδιόφωνο κάθε μέρα. Το θέμα είναι ότι η αναζήτησή μου πάνω, ξέρετε τι γράφει? Δεν θέλω να κρυθώ γι' αυτό. Κουτσομπολίστηκα νέα. Ναι, είμαι λίγο τι κουτσομπόλα, αλλά τι να κάνω ρε παιδιά, που αυτή είναι η φύση της δουλειάς μου. Θέλω, δεν θέλω, τα κουτσομπολίστηκα νέα πρέπει να βάζω. Πάμε λοιπόν να θυμηθεί με Νίνο και Οκέι και επιστρέφουμε.

Lounge, λοιπόν, και εδώ στο Παλμό 96,5 φυσικά ακούς μόνο τις καλύτερες επιτυχίες που κυκλοφορούν φυσικά. Λοιπόν, εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη στον Φλίσβο για 95η χρονιά της πολεμικής αεροπορίας. Η πολεμική αεροπορία γιόρτασε τα 95 της χρόνια ως ανεξάρτητο κλάδο των ενόπλων δυνάμεών μας. Εντυπωσιακό έρθει.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφω μου!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
8: Παλμός 96,5. Let's go.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνο έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκι.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
18: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
20: www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζι Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Παλμός 96,5.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

just might. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33, το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33, ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
3: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Τώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποτο! Τρίποτο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις.
12: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά.
14: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
16: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
0: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
8: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
9: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All. Είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: πονέσει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.